0: πάλι. Μιμιού πάλι.
1: Ατσέ.
2: Ελόγε ο τζά.
1: Ελόγε.
2: Μεσέ μιο.
1: Μουνιό πάλι, ο πάλι, ο πάλι.
2: Μιό τι σάκι πα βερίτε.